Γεια σου μάνα Θεσσαλονίκη. Λίγους. Είσαι καμός. Λαβλή. Είσαι κδουένιας. Καμία με αμήνες. Κάτσε καλά. Μου τι αγώνει.

0: ναι, να δαμείνε και τα χωκέτε. Πάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δένις Μαν Αντώνιο. Γεια σου. Δύο θέλεχα Δένις Σαν Αντώνιο. Βέβαια, με κούλαν καν βεραδιο δουάς. Άιντε, Δένις. Πάμε, Ταρζίζ. Οχ. אין על רדיו דבש מספר אחד ברשת. אתם נמצאים במקום הנכון, בשעה הנכונה, כאן ברדיו דבש.

θα μία με αμένε ο Χάνι. Θα γαστούμε νόγω του πενάμι ο Φάιλ Παιδί αφήνω μάλιστα λουγάστη.

0: Λέιντε Ήγκαλ.
1: Τώρα μας όλοι μόνο ένα θα.
0: Λεμάλα, λεμάλα. Για ντάιμ, λεμάλα.

0: μας πρέπει να μείνει.
1: Κούλα, τα μου λύσεις
0: το σπίτι. Με έχεις κάνει αλήτη. Να μου βάλεις φωτιά για το κάτω.

Έχεις αγιαλί μαζί καρδιά, ας σου φτάσει. Εμένα τρέπω τέτοις να αγαπάς, και είναι μόνο

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

0: κάνω μαστιχάρι. Μια παρεούλα θέλει που αντιλαλούν οι φυλακές. Τα παιδιά μόλις έχουν βγει από τη στενή. Κάνω μαστιχάρι και πες το ρωτάσω.
1: Έγινε. Παιδιά πάμε. Ζεμπέκικο dance για τα παιδιά εξωδεξιά που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους.

0: Σαββατόβραδο
1: είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο λαϊκών τραγουδιών Πολιτεία. Ένα τραγούδι που η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Το ακούτε και πάλι από το Στέλιο Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα.

0: Πάμε!
1: Πόσες φορές ορκίστηκα να φύγω να σ' αφήσω. Πόσες φορές ορκίστηκα
0: να φύγω να σ' αφήσω.

0: καλά μωρό μου.
1: Όλα καλά μωρό μου.
0: Όλα καλά, Ιωσή Κόεν. Καλό ταξίδι.